0: να σου λάγια. Χαρά να χωρί. Φίντε σε μάνα. Πουρί του δε μαριουάνα. Θερπέτα πουρλα μανιά να σου λάγια. Χαρά να.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
2: Rock here, steady rock here, say ha ha ha.